0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Στους ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκονταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

Εσύ και μάλλον με έκανε ο άλλος.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok και TikTok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράστασιους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ είπα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά να μουν ποι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε ο Κνέα!
4: Λάζαρος είπα σε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιώκ, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
5: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
6: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
5: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
6: Α, στηρούμε.
5: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπο όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω να το.
7: Ναι, παι, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθει.
5: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα που και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
7: Σταγόργο ρε καλό μην καλάτσες. Εγώ την τσαρέσαι βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
5: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
7: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλ τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
5: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
8: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
9: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
9: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome μάτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

Πέρασα κι άζομαι, έρχομαι σε επεκιάδα κι ανάσα κι άζομαι, εμείς τον εαυτόν μου κάνω.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
5: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή. Παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Οφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
7: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Νέπε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένον. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
8: Νέπε, δω τζαίς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Νεπανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία, ένα γλυκί και μεντζόπον, αδειναν καϊτέν, να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα, ιστορία στη πατρίδος.
8: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσιές, εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μουχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ εν στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Εσ τραγωδίας, εσ μασκαρίας, εσ ιστορίας, εσ ανθρώπς και εσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδεία μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα κι εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Α, στηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Φταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν δε μου την ψήν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό γιαβρί.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
5: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

ξενικά. Εσύ αυτό τη ζωή, ότι του τεύσε νίκα. Τιμή και δόξα πάλι γαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκαλισμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Αστηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την Τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει. Η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες, τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
4: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
4: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
4: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
5: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σιμεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, TikTok και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα

0: Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
0: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημειονίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
0: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σαν χτάνε με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
7: Αχ, και το αρακόπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμες που είμες ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
8: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
6: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
8: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγια.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Έσ τραγωδίας, έσ μασκαρίας, έσ ιστορίας, έσ ανθρώπς και έσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη. Αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση.

0: Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαβίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
2: Αχ, και το ρακούπον στην εγκαζημένη.
1: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
2: Ας τηρούμε.
1: Ναι, παι, έναν ξάι κανείται. Σου πως όλα αυτά πορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
3: Λέμε, δω τζαίς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
1: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
3: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
1: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
3: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέντε. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
1: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
4: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75.

0: 5 ευρώ, σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
2: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
4: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
5: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
6: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
5: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
6: Α, στηρούμε.
5: Ναι, πε, έναν ξάι κανείται. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρει και βρίεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
7: Λέβε, δω Τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
5: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
7: Φταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
5: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
7: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
5: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
8: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ εν στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Εσ τραγωδίας, εσ μασκαρίας, εσ ιστορίας, εσ ανθρώπς και εσ και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα κι εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Κοχνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με. Τίνος Λάζαρος. Τι παρέσας.
1: Γιώκ. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου τεϊ άβλια μουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310 57 11 11. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ζώνα! Ελλάς, λέω Σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρο για τη χαράντη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, Τετάρτη ο σήμερον, 27 τη Καλομηνά, και έχουμε στην παρέα μας κάτι καινούριο το οποίο μπαίνει πρώτη φορά στο Πόντου Άνασμα. Σαν ήχο στα αυτιά σας έχετε ακούσει τον φίλο τον Μιλιάδη τον Σταύρο να παίζει ζουρνά και μια ομάδα παιδιών νέων να τον πλαισιώνουν. Καλησπέρα τα παιδιά.
1: Καλησπέρα τα
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε να γνωρίσουμε τους αγαπημένους φίλους μουσικούς που ήρθαν σήμερα για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία έχει και τον τίτλο Οξύαυλος. Έτσι.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, στο ζουρνά ή Οξύαυλον, ο Μιλιάδης ο Σταύρος. Σταύρο, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, φίλε μου, αλίμονο. Ο Τεμούσκος ο Δημήτρης είναι στο καχόν. Είπα το ορθά. Είσαι πάντα. 5, 10, 15 φοράς άλλο μία αναλέπατο. Θα σκαλώνουν και παίζω κι εγώ. Καλώς ήρθες και εσύ Δημήτρη.
4: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο Διαμαντίδης ο Χρήστος στο Ντάουλ. Καλώς ήρθες.
5: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο Παπαδόπουλος ο Διονύσης είναι... Πώς είπαμε
1: σήμερα,
0: εδώ.
1: Guest.
0: Σήμερα είσαι guest, αλλά το βάρος της εκπομπής και το άγχος έπεσε στην πλάτη του και συγχαρητήρια. Συντονίζει, καθοδηγεί εδώ πέρα, συντροφεύει και θα τα πούμε και στην πορεία. Στο τραγούδι θα έχουμε βέβαια μαζί μας τον Πετρίδη τον Κώστα, τον Πετρίδη τον Κωνσταντίνο, το φίλο μας ο οποίος είτε είναι εδώ είτε δεν είναι, είναι μαζί μας, μας στέλνει τα μηνύματά του, μας δείχνει την αγάπη του και όποτε μπορεί μας πλαισιώνει στις όμορφες εκπομπές που κάνουμε. Δυστυχώς είχαμε ένα πρόοπτο, ο φίλος ο Παπαχατζάκης, ο Γιάννης, έτυχε κάτι και δεν θα είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ο ψώμεθα θα το χρωστάει άλλη φορά.
1: Εννοείται.
0: Δεν τη γλιτώνει.
1: Εννοείται, αυτός δεν τη γλιτώνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, αγαπητοί ακροατές, πριν περάσουμε σε μουσική απόδοση εδώ των σκοπών που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά, θα πάμε να δούμε λίγο εντάχει τα βιογραφικά των καλλιτεχνών μας, οι οποίοι είναι νέοι και πρέπει να τους μάθουμε και να τους έχουμε από κοντά. Ο Μιλιάδης Σταύρος κατάγεται από την Καβάλα και από τα 11 του χρόνια συμμετέχει σε μουχαπέτια και ποντιακά πανηγύρια. Παλή μουσική τον μίλησαν στην παραδοσιακή ποντιακή μουσική. Μαθήτευσε δίπλα στον Μίτκα Ιακωβίδη το κλαρίνο και αργότερα ήρθε σε επαφή με τον αείμνηστο Σπύρο Γαλετσίδη, ο οποίος στάθηκε αφορμή να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με το ζουρνά. Πολύ σύντομο, φίλε. Αυτό δεν είναι βιογραφικό που με έδωσες. Πολλά είναι. Όχι. Θα σε πάρω μια ανάκριση μετά. Λοιπόν, ο Διαμαντίδης ο Χρήστος ασχολείται με τη μουσική από την ηλικία των 5 ετών ως αυτοδίδακτος μουσικός, έχοντας αναπτύξει μια βαθιά βιωματική σχέση με τον ρυθμό και την παράδοση. Από το 2013 μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά στο Ποντιακό Σύλλογο Κολχικού ως βασικός μουσικός αλλά και ως δάσκαλος των νέων μαθητών. Παράλληλα, συνεργάζεται με χορευτικούς συλλόγους και μουσικά σχήματα, συμμετέχοντας σε παραδοσιακά γλέντια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ζωντανές εμφανίσεις, μεταφέροντας πάντα την αυθεντική ενέργεια και το πάθος της ποντιακής μουσικής. Εύχομαι και σε σένα καλή πορεία να έχεις, φίλε Χρήστο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Τεμούσκος Δημήτρης, πατριωτάκι μου εδώ την Ηλιούπολη, ο οποίος η ενασχόλησή του με τη μουσική και ιδιαίτερα με τα κρουστά ξεκίνησε σε ηλικία 12 ετών με πρώτο όργανο τα drums. Κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας γνωρίζει τον Γιώργο Κορτσινίδη, ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στη μουσική του εξέλιξη και στην επαφή του με την παραδοσιακή μουσική. Σε ηλικία 17 ετών ξεκινά την ενασχόλησή του με τον Ταούλη, αποκτώντας την πρώτη του εμπειρία σε πολιτιστικούς συλλόγους και χορευτικά συγκροτήματα μέσω του Συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης Αλέξανδρος Υψηλάτης. Έκτοτε δραστηριοποιείται σταθερά στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, συμμετέχοντας σε μουσικές σκηνές, πανηγύρια, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο τα παραδοσιακά κρουστά και την ελληνική μουσική παράδοση. Τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με το μουσικό σχήμα του Γιώργου Σφακιανάκη, συμμετέχοντας σε εμφανίσεις κριτικής μουσικής και διευρύνοντας περαιτέρω τη μουσική του εμπειρία και επαγγελματική παρουσία. Μπράβο και σε σένα, Δημήτρη.
1: Σήμερα, όπως το κατάλαβες, αυτός είναι η φίρμα μας.
0: Η φίρμα αυτός είναι.
5: Εντάξει, υπερβολές.
0: Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά το 2 που πάει βγάζει πολλές φίρμες. Ναι. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι. Και όψονται κι άλλοι, έρχονται από πίσω κι άλλοι.
3: Σε λάθος οδείο πήγαμε εμείς.
0: Πληροφορίες, όποιος θέλει για το οδείο που πάει στον Δημήτρη, θα απευθυνθείτε εδώ στο control να πάρετε το τηλέφωνό του μετά. Λοιπόν, τον Διονύση τον Παπαδόπουλο δεν θα τον αναφέρω γιατί ήταν την προηγούμενη φορά εδώ. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα να ξαναδέει τον. Λοιπόν, θα πούμε για τον Κώστα πέντε λόγια. Θα τον βάλουμε βέβαια μέσα στο στούντιο σε δεύτερο χρόνο. Ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε και μεγάλο στο Κολχικό, Παλάψα του Λαγκαδά. Από τον πατέρα του έλκει την καταγωγή του από το Αγρίδι και το Αργαλή Τραπεζούντας, ενώ από τη μητέρα του από την Τζιμερά Τραπεζούντας. Η αφοσίωσή του στο ποντιακό τραγούδι ξεκίνησε από μόλις 13 χρονών, τραγουδώντας σε μουχαπέτια και πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, καθοδηγούμενος από τον παππού του Κώστα Πετρίδη, παλιό λιράρι του χωριού. Τα πρώτα του ακούσματα περιλάμβαναν τους ήχους του παππού, καθώς και των συγχωριανών του Χρήστο Αϊβαζίδη, Αϊβάς, και τον αδερφό του Ανέστη Αϊβαζίδη, του Γιώτη Γαβριλίδη και άλλους. Από πολύ μικρή ηλικία εντάχθηκε στο χορευτικό του Ποντιακού Συλλόγου Κολχικού και συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις. Αργότερα υπήρξε χορευτής και στην Ένωση Ποντίου Λαγκαδά και Περιχώρων. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε μαθήματα λύρας με τον Πόλη Εφρεμίδη, ο οποίος τον βοήθησε πολύ και αργότερα στο τραγούδι. Διονύση, πες μας δύο λόγια για σένα, εν συντομία έχεις 2 δευτερόλεπτα. Φτάνει. Εντάξει,
1: ωραία,
0: πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, πάμε το παρακάτω.
0: Λοιπόν, έχουμε, αγαπητοί ακροατές, τη χαρά να σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα μουσικό σχήμα το οποίο πλαισιώνουν οι νέοι που είπαμε. Και μιλάει στο Σερε Σταυρό. Νέος είσαι.
3: Αντάς αυτούς, ναι, γίνουμε
0: γίνοντας. Νέος είσαι, έτσι θα λες. Εγώ πάω έτσι λέω. Λοιπόν, έχουμε τα παιδιά εδώ όπως σας είπαμε και έχουν αναπτύξει μια δουλειά πάνω στο Ζουρνάν, όπως θέλετε να το ακούσετε, τον Οξύαυλο, ανασύροντας και εμπλουτίζοντας κάποια κομμάτια με τον δικό τους τρόπο, αλλά παρόλα αυτά όπως τα άκουσαν από παλιούς οργανοπαίκτες. Πώς ξεκίνησε αυτή η καταγραφική δουλειά και τι ήταν αυτό που σας έκανε να ψάξετε τόσο βαθιά αυτούς τους σκοπούς? Διονύση, πες μας λίγο.
1: Το όλο project αυτό ξεκίνησε με μένα και τον Σταύρο, επειδή συνέχεια μου έστελε μηνύματα που ήθελα να βρεθούμε να κάνουμε ένα βιντεάκι, να παίξουμε, να χαζολογήσουμε τέλος πάντων, να γεμίσουμε το απόγευμά μας. Και όσο ανεβάζαμε βιντεάκια, αυτός έβρισκε και άλλους σκοπούς που δεν είχαν ξαναπαιχτεί ποτέ, δεν τους είχε ακούσει ο κόσμος, και τους ανεβάζαμε στα social, ώσπου πάρθηκε η απόφαση.
3: Η δικιά σου απόφαση.
1: Να το κάνουμε.
3: Όλα τα κάνω Διονύσης.
0: Αυτός εξήγηδα.
3: Αυτός άμα περίμενε από μένα δηλαδή.
1: Βλέπεις, από την προηγούμενη εκπομπή είμαι η αρχή του κακού εγώ.
0: Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Σταύρο και καλά που ευρέθες και εσύ, άστο. Καλό είναι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Επειδή ήξερα ότι ο Σταύρος δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο μόνος του να το οργανώσει, τα πήρα λίγο πάνω μου και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να δημιουργούμε αυτόν τον εντός εισαγωγικό δίσκο, γιατί εγώ δεν το θεωρώ δίσκο, δεν είναι. Είναι απλά καταγραφές για να μείνουν για την επόμενη γενιά. Και έτσι από πέρσι, ακόμα τον Οκτώβριο, σιγά σιγά βάζαμε σε πλάνο το τι θα παίξουμε, πώς θα τα παίξουμε, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Για να το καταλάβω χρονικά, εσύ αυτό το πρότεινες στο Σταύρο αφού έγινε το project που είχε κάνει ο φίλος ο Γιώργος ο Πουλατζακλής με τις Ζουρνάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε ακόμα
0: πιο πριν. Γιατί άμα ήταν θα ζητούσα πνευματικά δικαιώματα.
1: Εμπνεύστηκα όμως.
0: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι κάτι το ωραίο. Βλέπεις τι
3: αυτό
0: γίνεται
3: είναι το νόημα.
0: Και επηρεάζεσαι και παίρνεις θέση κι εσύ σε αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Περιοχές που προέρχονται σκουπί που θα ακούσουμε τραγούδια σήμερα.
1: Κυρίως Μπάφρα και Γαράσαρη. Είναι νομίζω σήματα.
3: Έτυχε, ναι, έτυχε.
1: Βγάλαμε αρκετούς σκοπούς.
0: Σίγουρα, από όσο γνωρίζω και εγώ από την εμπειρία μου, δεν θέλω και να του πενευτώ έτσι σαν ματζουκάτες, αλλά και στη ματζούκαμπα είχαμε Ζουρνάν. Είχαμε το κοντό του Ζουρνάν.
1: Πρόσεξε, γιατί όμως εγώ επέλεξα αυτές τις περιοχές? Γιατί ο Σταύρος, εντός εισαγωγικών πάντα, μπορεί να ειδικευτεί λίγο στη Γαράσαρη, γιατί είχε το άκουσμα και το βίωμα από τον παππού.
0: Σίγουρα, ναι, έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Άμα θέλει κάποιος να ακούσει ματσουκάτικο Ζουρνά, μπορεί να πάει στον Τσανασίδη.
0: Και όχι μόνο. Είναι αρκετοί οι οποίοι παίζουν. Είχατε σκεφτεί από την αρχή να κάνετε μια μουσική δουλειά, δηλαδή χωρίς φωνές, χωρίς τραγουδιστές, να καλύψετε μόνο το μουσικό κομμάτι? Αυτό ήταν στο πλάνο σας, γιατί δεν μπήκανε και κάποιοι τραγουδιστές να πλαισιώσουν το... Το χοντρένω λίγο, βλέπεις ότι δεν θα σε αφήσω σε ησυχία σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες βλέψεις για αυτό το project ήταν να γραφτεί στο σπίτι μου. Δηλαδή να πάρω εγώ μια κάρτα ήχου και να το ηχογραφήσουμε σπίτι, χωρίς τίποτα. Σιγά σιγά όμως, όσο μεγάλωνε η ιδέα. Υπόθηκαν κάποια στιγμή να βάλουμε και τραγουδιστή να πει κάποιους σκοπούς, κάποια δίστηκα τέλος πάντων. Είτε στους σκοπούς της Γαράσαρης, είτε σε άλλους. Αλλά το κρατήσαμε καθαρά καταγραφικό για να μείνει η μελωδία. Δώσαμε βάση στη μελωδία στο όλο το project.
0: Μάλιστα.
3: Όπως έχει κάποιους σκοπούς άγνωστους.
1: Ναι.
3: Αυτό αυτούς... που θα παίξουμε σήμερα τώρα, το πρώτο, το όμπρο και το πίσω, το οποίο δεν υπάρχει καταγεγραμμένο
0: σε δίσκο.
3: Σε χορευτικό, το παίζει ο Μπορμπασπύρος αυτό. Δηλαδή είναι κάποιοι.
0: Εγώ έχει τύχει να το χορέψω.
1: Αλήθεια.
3: Και εγώ το έχω δει που το χορεύουν, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή σε χορευτικό σε σύλλογο να το.
0: Δεν υπάρχουν οι σύλλογοι. Δεν το σερβίρουν.
3: Δεν έχουν ολοκληρωμένη.
0: Προφανώς κάτι λείπει.
3: Να...
0: Κάποιο κομμάτι του παζλ έχει χαθεί, αλλά εντάξει.
3: Αυτό το ότι τηρεμέ το.
1: Είναι.
3: Κάποιου σκοπού θέλαμε να του βάλουμε για να μην χαθούν απλά οι μελωδίες.
1: Και θέλαμε να του κρατήσουμε καθαρά καταγραφικούς να πάει στην επόμενη γενιά.
0: Ωραία.
1: Στην ουσία το project αυτό απευθύνεται σε αυτού που θα έρθουν και θα πιάσουν αυτό το όργανο.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, να το πούμε μέσα εδώ στην. Στην Ποντιωμάνα Θεσσαλονίκη προσφυγωμάνα, η οποία έχει το 80% του ποντιακού πληθυσμού, είναι και στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, έτσι. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι άλλοι πόντοι είναι υποδέστεροι, αλλά εδώ ήρθε η μεγαλύτερη από τότε. Εμπλούτησαν λοιπόν η κυβέρνηση τότε τα σύνορά της, τα βόρεια σύνορά της, με τον ποντιακό ελληνισμό. Οπότε αυτοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο κράτησαν αυτή την παράδοση, αλλά δυστυχώς αυτό το όργανο, ενώ ήταν πρωτεύων εκεί στον Πόντο, στα πανηγύρια, στους γάμους,
3: παντού.
0: Στους χορούς, και κατάντησε να πάει να εξαφανιστεί. Και πολλά συγχαρητήρια στους νέους. Σε συγκαταλέγω, Σταύρο, μέσα στους νέους αυτούς, που είναι ηλικία σου τα παιδιά όλα, έτσι, νέοι είστε, και θα το κρατήσετε και θα το έχουμε για 30-40 χρόνια σίγουρα ακόμα, και θα το ακούμε.
3: Μακάρι.
0: Αυτό είναι ευχής έργων, και να μπουν και άλλα παιδιά πίσω, όπως έγινε και με το Αγγείο,
1: έτσι.
0: Το οποίο και αυτό έτεινε να χαθεί.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Ελπίζω να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτό και να διατηρηθεί. Αν και βλέπω και αρκετοί σύλλογοι στα, ειδικά σε περιοχές Πάφρας ή Γαράσαρης, το στηρίζουν το όργανο και βάζουν απευθείας, εφόσον υπάρχει παίκτης, έτσι, και υπάρχουν παίκτες, οπότε μπαίνει απευθείας το όργανο αυτό για να μην χαθεί και το ηχόχρωμα του χορού. Λοιπόν, ποια ήταν η βασική πηγή σας, από πού πήρατε τα κομμάτια, οι ερεθίσματα, από μουσικούς?
1: Λοιπόν,
0: είχατε κάτι, μια παρακαταθήκη, κάτι, σας έδωσε κάποιος αυτούς τις πληροφορίες, πάρτε αυτά, είναι, τα έχω κρατήσει για μελλοντική χρήση κλπ?
1: Σίγουρα καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Σπύρος ο Γαλετσίδης, που ήταν, υπήρξε δάσκαλος του Σταύρου.
0: Για πέμε ότι το Ζουρνάς.
3: Αυτός είναι ο δικός του. Ναι,
0: αυτός ο Ζουρνάς που κρατάς είναι του Μπαρμπασπύρου του Γαλετσίδη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στον εμπιστεύτηκαν. Τα παιδιά του.
3: Ο γιος του, ναι.
0: Ο γιος του. Μάλιστα. Μεγάλη κίνηση, ακούστε να δείτε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε τώρα ένα, το λέω και κοσαρία συνειρέσια, έχουμε ένα όργανο αυτή τη στιγμή το οποίο το έπαιζε ο κ. Σπύρος ο Γαλετσίδης και το παραχώρησε ο γιος του έτσι απλόχερα στον Σταύρο, τον Μιλιάδη, για να το χρησιμοποιεί, για να μην χαθεί αυτή η μουσική, αυτή η μουσική παράδοση. Αυτό είναι το μεγαλείο του πόντιου, του φίλου, του αδερφού που μπορεί να σταθεί σε έναν άνθρωπο. Γιατί προφανώς κατανοούν και τον αγώνα που κάνεις, θα πω εγώ. Μπράβο τους.
1: Ο Μπαρμπασφύρος λοιπόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ένας άνθρωπος τον οποίο μας γνώρισες εσύ, ο πάτερ...
0: Αυτά δεν πρέπει να λέγονται.
1: Ο πάτερ Γεώργιος ο Αντωνιάδης.
0: Ο πάτερ Γεώργιος Αντωνιάδης, φίλος και αυτός από την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου, νέο παιδί εκεί, τον οποίο θα ήθελα να είναι εδώ μαζί μας, αλλά και αυτός δεν μπόρεσε. Παρόλα αυτά στήριξε τα παιδιά, μόνο και μόνο με ένα τηλέφωνο μου, μιας και είχε και αυτός τον παππού του, ο οποίος έπαιζε στην Μπάφρα Σερών, ήταν ο μεγάλος ο Αντωνιάδης, ο ζουρνατζής της περιοχής εκεί.
1: Έτσι. Και είχε και αυτός
3: κάτι να μας μεταφέρει. Και ερευνητής ήταν.
0: Και ερευνητής. Και είχε κάνει καταγραφές, από όσο γνωρίζω, με κάποια βίντεο.
1: Ναι. Μας έδωσε πολλά φώτα ο πατέρ Γεώργιος.
3: Ό,τι αφορά την Μπάφρα.
1: Την Μπάφρα εννοείται, ναι. Πράγματα τα οποία και εμείς δεν είχαμε ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Γιατί χωρίς αυτόν το project θα ήταν μισό.
0: Ωραία. Χαίρομαι που έβαλα κι εγώ μια γραμμή. Θα πω μια γραμμή έβαλα εγώ από κάτω. Ας είναι γερός να τον έχουμε και τον πάτερ Γεώργιο και σε άλλα.
3: Για τη Γαράσαρ είχαμε τον. Μας βοήθησε ο Σάββας ο Τσεντεμίδης. Από το Πλαταμόνα της Καβάλας. Αυτός μας έδωσε, αυτός ήταν με τον παππού πάρα πολύ φίλοι, έχει καταγραφές, έχει βγάλει βιβλίο για τη Γαράσαρη, έχει πάει 50 φορές στη Γαράσαρη. Και αυτός πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλά στα ομάλια που δεν ξέρουν πολύ, δηλαδή πολλές σκουπούς ομάλια, γνήσια ομάλια Γαράσαρη, ότι καταπέζουν πλέον εμπροπής. Εμείς τα βάλαμε, τα συμπεριλάβαμε στη δουλειά που κάναμε.
0: Μπράβο.
3: Για να ακουστούν σαν ομάλια Γαράσαρης. Είχαμε σκοπό δηλαδή να κάνουμε ένα ομάλι μόνο του Μπαρμπασπύρου που έπαιζε. Και τελικά βάλαμε όλα, πώς είναι, έξι
1: σκοπούς.
3: Έξι διαφορετικούς σκοπούς που είναι καθαρά, που παίζονται και μέχρι σήμερα στο...
0: Υπάρχουν ακόμα στον πόντο.
3: Στον πόντο παίζονται, ναι.
1: Μάλιστα, από κάθε βίντεο γράφει πληροφορίες για τον κάθε σκοπό και προσπαθήσαμε να δώσουμε στον κόσμο όσα περισσότερα μας είπανε. Και αυτοί που μας δώσαν τις πληροφορίες.
3: Τις ονομασίες είναι στα τουρκικά, βέβαια. Αυτές που μας έδωσε ο Σάββας, όπως τα έλεγε ο Παρμπασπύρος. Πολλές πληροφορίες για το Σάββα και για τα τίγια και για ό,τι έχει σχέση με τη Γαράσαρη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Τον ευχαριστούμε για αυτό πάρα πολύ.
1: Τους ευχαριστούμε όλους.
0: Μπράβο σε αυτούς που σας στήριξαν και θα πω πάλι μπράβο σε εσάς παιδιά. Είστε μερακλείδες, να το πω εγώ. Και μπράβο σας. Πραγματικά μπράβο σας για αυτό το εγχείρημα. Γιατί ξέρω ότι ό,τι κάνει κάποιος τη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τρώει και χρόνο και μπορεί να τρώει και χρήμα. Προσωπικό πήγαινε, έλα, βενζίνες από εδώ, από εκεί. Οπότε σήμερα...
3: Για κινδυνεύει τη σωματική του αγκαιρότητα.
0: Ναι, ο άλλος ένας εγώ είδα μία, ναι, ρούξεν. Σακάσα. Αλλά δόξα του Θεού.
3: Όχι, είχαμε από κάτω δίχτυα σφαλιά.
0: Ήτανε όλα. Την άλλη φορά του πάρετε ένα κράνος. Αυτό που παίρνει αυτοί που οδηγούν τα πατίνια. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Μπαρμπασπύρος ο Γαλετσίδης είχε τύχει να μαθητεύσεις δίπλα του.
3: Δεν μαθητεύσα, ακόμα μου έχει πει πολλά πράγματα και για τα καλάμια, για τα αυτά. Δεν έτυχε να. Στην ουσία δηλαδή, επειδή με έχει πει πάρα πολλά, αλλά δεν έκατσα να μελετήσω δίπλα του. Ότι τον έβλεπα σε γάμους, γιατί είμαστε κοντοχωριανοί, σαν την Καβάλα από εκεί. Από πιτσιρικά σε γάμους, τον έβλεπα σε όλους τους γάμους στα χωριά και γύρω, σε συγγενικούς γάμους. Ήταν αυτός μόνιμος ζουρνατζής.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα να σε κάνω και μια ερώτηση εγώ, έτσι σαν περίεργος. Εν δύσκολο να παίζεις ζουρνάν. Δηλαδή σε σχέση με τα άλλα πνευστά που υπάρχουν, αγγείο, κλαρίνο, τα ποντιακά να πιάσω.
3: Αυτό έχει τη μόνη ιδιαιτερότητα που έχει, είναι κυκλική αναπνοή. Που δεν σταματάς να φυσάς δηλαδή.
0: Ρουφάς φυσάς, ρουφάς φυσάς.
3: Έχει μια τεχνική, ναι, από τη μύτη παίρνει αέρα, δεν σταματάει να φυσάς. Αυτό αν το μάθεις, για μένα ας πούμε είναι το πλέον παιχνίδι. Μπορεί να παίζω συνεχόμενα σε δρόμο, σε γάμους που πάω, σε γάμους που πάμε τις νύρες και αυτά, μπορεί να παίζω 2 ώρες χωρίς να πάρεις αναπνοή κανονική. Είναι παιχνιδάκι. Αυτό είναι το μόνο. Και ένα άλλο που είχε, που είναι ο λόγος, ένα 60% που τα παρατάνε, το ζουρνά είναι τα καλάμια. Γιατί είναι πολύ δύσκολο στο καλάμι του, το ζουρνάς. Δηλαδή να κατασκευή του καλαμιού.
0: Ναι, να πετύχει και να.
3: Και εγώ τύχε να έφτιαχνα αυτό που ο Παπασπύρος μου είχε δείξει, παιδί μου, τύχε να έφτιαχνα καλάμι, έπαιζα μια χαρά, την άλλη μέρα πήγε να παίξει τίποτα. Mm. Αυτό και από την αρχή μετά. Είναι λίγο.
0: Ψυχοφθόρος το μέχρι να.
3: Ναι, δηλαδή έχει τύχει από τα νεύρα του, παρατούσε 2-3 μέρες, δηλαδή έφτιαχνε καλάμι, έπαιζε. Την άλλη μέρα δεν έπαιζε. Το παρατούσε 2-3 μέρες από τα νεύρα σου, μετά ξαναπήγαινε, έφτιαχνε άλλο καλάμι, έπαιζε 2 μέρες, τέλος το καλάμι πάλι.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν λίγο. Είναι ο λόγος δηλαδή που πολλοί το. Δεν το δίνουν.
0: Το εγκατέλειψαν κιόλα. Πάντως σήμερα υπάρχουν κατασκευαστές του οργάνου.
3: Έτσι, έχει, έχει. Ναι.
0: Έχει, τουλάχιστον 2 γνωρίζω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Δεν θα το κάνω διαφήμιση. Όσοι θέλουν να βρούνε, μπορούν να βρούνε.
1: Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
0: Τοποθέτηση προϊόντος περιέχουμε, αλλά για άλλη χρήση, όχι για. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
1: Τώρα θα περάσουμε σε μουσική ενότητα.
0: Ωραία. Πριν περάσουμε στη μουσική ενότητα, γράψτε το τηλέφωνο και πάρτε 2-3-10-608-400, 2-3-10-667-891. Τα μηνύματα στο πόντο άνασμα Instagram και Messenger. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο, τι έχουμε, τι κοντεύει. Κοντεύει αιμοδοσία, Γιώργο. Όλα εγώ θα λέατε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έρθει η αιμοδοσία, 71η εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 Κερασινού, 9:30 το πρωί, στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο. Ελάτε να γνωριστούμε, περάστε να πιείτε ένα καφέ, κάτι δροσερό, θα σας μετρήσει η νοσοκόμα, βάλουμε σας κρατούμε σας και παίρνουμε το αίμα νεσούν. Εύκολα πράγματα. Έχει και πάρκινγκ εκεί μπροστά. Μπαίνετε, παρκάρετε, γνωριζόμαστε. Μην βάλω και κάνα χορευτικό, λες εκεί, να σας βάλω να παίξετε.
1: Εμείς
0: θα το προτείνω. Θα το προτείνω. Θα πω, βάλτε εκεί να χορεύουν, να ανέβει η πίεση λίγο και όποιο είναι.
3: Πατούμε. Δεν του παίρνουν όμως, θα έχουν η πίεση ανεβασμένη και δεν του παίρνουν.
0: Λες, θα πάει αλλού η δουλειά.
3: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Ας μετά θα πίνει κανένα ουίσκι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν έχει αλκοόλ, εκείνη τη μέρα δεν έχει τίποτα. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα αδερφικά και αγωνιστικά στον τσαμουροταραχτέρα του φίλου μου τον Νίκο του Μιλιάδη που μας ακούει, να είναι καλά και να χαίρεται τον Ιόν και τα εγγόνια και όλους. Διονύση,
1: φύγαμε.
0: Κάνε, ταξίδεψέ μας.
1: Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με ένα σκοπό, το όμπρο και το πεις, ο οποίος δεν υπάρχει κάπου καταγραφή αυτού του σκοπού. Ο Σταύρος είχε την τύχη να τον ακούσει από τον Μπαρμπασπύρο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει και χορευτικό πάνω σε αυτό το σκοπό. Εσύ μου είπες ότι το έχεις χορέψει κιόλας.
0: Εγώ το έχω χορέψει και για να πούμε και την ιστορία ήταν από όσο έχει αναφέρει ο φίλος ο Βασίλης ο Πολατίδης, αυτός ο χορός.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Δημιουργήθηκε έτσι, μετά από μία νίκη των Ελλήνων της Γαράσαρης, των Ποντίων εκεί, έναντι των επιτιθέμενων, οι οποίοι αναπαρίστησαν την διαδικασία αυτής της επίθεσης και της άμυνας. Είναι κάτι, να το πω, στο στυλ του Πυρίχιου της περιοχής εκεί. Έτσι αποτυπώθηκε και μας δώσει και να καταλάβουμε ότι αφορά αυτό εδώ και αναπαριστά αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι σαν Πυρίχιος της περιοχής εκεί. Προσωπική μου άποψη.
1: Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
0: Βεβαίως.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λοιπόν, φίλε Τάσο, ήταν το όμπρο και το πις. Είναι επαναλαμβανόμενο λίγο, αλλά είναι καθαρά χορευτικό.
0: Δεν έχει τραγούδι, δεν έχει λόγια πάνω σε αυτό το σκοπό και είναι το έμπρο και το πίσω, δηλαδή μπροστά και πίσω και το ανάλογο πράτη και ο χορός πάει μπροστά και πίσω.
2: Ναι, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα συνεχίσουμε με το Κωνσταντίν Σάβας. Mm-hmm. Ένας χορός ο οποίος έχει ρίζες από γαράσαρι, είναι καθαρά γαράσαρο το κορμό, όχι. Κάνω λάθος,
3: Μπάφρα,
1: συγγνώμη.
3: Κάπου στα κατάκια βάλε τα κοιτάπια σου λάθος.
0: Κάπου και φαίνεται θέλεις γυαλί να γνωρίσει.
1: Γι' αυτό το σκοπό μας είχε πει ο πάτερ Γεώργιος ότι ο Κωνσταντίνος του Σάβα ήθελε την περιοχή, νομίζω, της Μπάφρας να την κάνει ξεχωριστό κράτος, αν δεν κάνω λάθος. Και στην ουσία ο χορός αναπαριστά τις διαπραγματεύσεις που γινόταν, που πηγαίνανε μπροστά και μετά ξανά πίσω. Mm-hmm. Αυτά.
0: Okay.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Μας παρεμβάλλει κάποιο κινητό, Γιώργο. Μπορεί. Βεβαίως, είστε έτοιμοι.
3: Ναι.

0: Όμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχετικά γνωστός αυτός ο σκοπός.
1: Επίσης χορευτικό.
0: Χορεύονται.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε πάλι σε γνώριμα εδάφη.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε στο Σαρίκους Μπάφρας.
2: Μάλιστα.
0: Γνωστό σε όλους νομίζω.
1: Όλα γνωστά είναι. Απλά
0: το πρώτο
1: μπορεί να μην έχουν την τύχη ή την, θα πω, την χαρά να τα γνωρίσουν και να τα ακούσουν μέσα από τη μουσική του Ζουρνά.
0: Έτσι.
1: Γιατί και καλές είναι οι λύρες και καλοί είναι οι παίκτες που παίζουν τη λύρα σήμερα, αλλά κάποιο κομμάτι όταν παίζεται από το όργανο το οποίο,
2: όπως παίζονταν,
1: δεν ήταν για αυτήν την, να αποδοθεί από τη λύρα, χάνεται και ο ρυθμός και η μουσική και χάνεται εκείνη η έγλη. Αλλιώς είναι να χορεύεις το Κωνσταντίν Σάβα με τον Ζουρνάν και αλλιώς είναι με τον Γκεμεντζέν.
0: Έτσι.
1: Και αλλιώς είναι με το, θα το πω εγώ παιδιά, θα το πω όχι σαν πόντο άνασμα producer εδώ πέρα, έτσι, θα το πω σαν χορευτής. Αλλιώς είναι. Και αλλιώς όταν χόρευαμε με τα drums στα κέντρα τότε, Λεμόνα, Κάστρο, και αλλιώς είναι με τον Ταούλη. Όπως και να το κάνεις.
2: Πιο παραδοσιακό.
1: Έχει διαφορά, ρε φίλε. Πώς να το κάνω, είναι αλλιώς.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γνωστό.
0: Θα έλεγα. Γνωστό και πολύ αποτυπώδης, θα πω, πάνω στο χώρο. Πολύ ζωηρό πάνω στο χώρο, μάλλον καλύτερα. Τι γίνεται? Έχουμε κι άλλο μουσικό κομμάτι?
2: Έχουμε ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Πρωτού περάσουμε.
0: Τέλος. Μετά τέλος.
2: Όχι, μετά.
0: Μόνο για τόσο.
3: Σχολάμε.
0: Τι έμα. Μας φτιάξατε και θα φύγετε. Πού θα πάτε?
2: Μετά σιγά σιγά το χτίζουμε.
0: Ναι, μ' αρέσετε.
2: Ο επόμενος σκοπός είναι ιδιαίτερος, γιατί ο Μπαρμπασπύρος τον αποκαλούσε η σέρα της Γαράσαρης. Είναι το τιτιρεμέ. Mm-hmm. Περισσότερα ξέρει ο Σταύρος.
3: Okay. Αυτό που είπες. Τα λέει όλα.
2: Τα λέει όλα, νομίζω, ναι.
0: Ο Σταύρος είναι πιο λακωνικός από τους Σπαρτιάτες. Πέει κάτρε. Δεν θα σε κακοχαρακτηρίσω.
2: Είναι ντροπαλός, είναι ντροπαλός.
0: Δεν το ξέρω.
3: Τα είπε όλα όπως πρέπει.
0: Τα είπε όλα.
3: Όλα, τέλος. Τι να πεις άλλο από εκεί.
0: Λοιπόν, και εγώ ζητάω συγγνώμη, αφού το είπε ο Μπαρμπασπύρος ότι είναι η σέρα της Γαράσαρης, το παίρνω πίσω το προηγούμενο.
3: Α, για το...
0: Για το έμπρο και το πίση. Απλά έχει μία απόδοση, η οποία... Βέβαια και το τιτιρεμέ το έχω χορέψει. Έτσι.
3: Έχω
0: το τιτιρεμέ έχει τσακώματα σέρα.
3: Ναι, τον έχω ακούσει για τον Όμπρο και τον Πίση. Θέλω να σου το πω, το ξέχασα. Ότι ήταν αναπαράσταση από το. Το αλόνι. Το... Πώς το λένε.
0: Το, το αλόνισμα, το
3: ναι.
0: Θέρισμα. Το
3: θέλω να κάνω το. Τον είχα ακούσει μια φορά που το έλεγε μια παρέα. Τώρα.
0: Εντάξει, επειδή ίσως δεν το κατάλαβα όπως έπρεπε.
3: Μπορεί να το κατάλαβα εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι πειράζει, θα το ρωτήσουμε όμως.
3: Το
0: μάθουμε.
3: Αυτό εύκολο. Mm-hmm.
2: Το τιτιρεμέ, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Σταύρο πόσο το συζητούσαμε όταν κάνουμε τη δουλειά. Δεν έχει ακουστεί σαν μελωδία, νομίζω, κάπου.
3: Όχι, έχει, το έχει παίξει ο Μπαρμπασπύρος.
2: Όχι για να το παίξει, για να είναι κάπου καταγεγραμμένο. Σαν αυτό που κάναμε.
3: Δεν ξέρω.
0: Με ζουρνά δύσκολα. Εκτός αν υπάρχει τίποτα παλιό το οποίο.
2: Μπορεί να έχει ο κύριος Πολατίδης σίγουρα κάποια καταγραφή, αλλά ναι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ο Βασίλης ο Πολατίδης σίγουρα έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Σπύρο, τον Γαλετσίδη.
2: Εμείς προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε παρόλα αυτά. Να μην
0: και
2: μην.
0: Πολύ καλά κάνατε.
2: Πάμε.

0: Πάρα πολύ όμορφος χώρος, μουσική, ξεσηκωτική κι αυτή.
1: Είναι η σέρα της γαράσας.
0: Έτσι και ας το ψάξουν εκεί λίγο και οι δάσκαλοι δεξιά-αριστερά, ας ερευνήσουν λίγο. Γιατί προσθέσατε και άλλα όργανα, σήμερα βέβαια έχουμε την απουσία εκτάκτως του λαού του, είναι του Καχών.
1: Όχι, το Καχών εδώ είναι.
0: Του Καχών, ναι, λίγο, γιατί προσθέσατε Καχών και αυτό εδώ το shaker που λέγεται, shaker, ένα ντεφιτι
1: ποδάρι. Αυτό είναι μόνο για εδώ, είναι guest εμφάνιση.
0: Α, είναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εφόσον είχε πάρει ήδη έκταση η όλη δουλειά αυτή και από εκεί που πηγαίναμε να κάνουμε κάτι full ερασιτεχνικό, το δώσαμε ένα βήμα παραπάνω. Ήθελα...
0: Συγγνώμη, αυτό τώρα που λες, αυτό και εσύ ας πούμε τώρα με τον Ταούλη και τον Ζουρνά, μόνο να ήσασταν ερασιτεχνικό θα βγαίνει.
1: Απ' την άποψη
0: γιατί
1: ότι...
0: μετριάζεις το πράγμα.
1: Απ' την άποψη ότι ήθελα να το κάνουμε, δεν ήθελα να πάμε σε κάποιο στούντιο να το κάνουμε, ήθελα να το κάνω εγώ ηχογράφηση για να το ανεβάσω για μένα.
0: Homework.
1: Ναι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και να το δίνεις δεξιά-αριστερά, ναι, σε φίλους να τα ακούνε.
1: Ναι, okay. Ή να ανέβει πάλι στο YouTube όπως ανέβηκε. Αλλά εφόσον κάναμε το ένα βήμα παραπάνω, θέλαμε κάτι να ακουστεί και να το αγκαλιάσει και η νεολαία, να είναι πιο εύκολο στο να το ακούσει κάποιος. Γιατί όσο να είναι ο Ζουρνάς, είναι ένα δύσκολο όργανο το οποίο κάποιος δεν μπορεί να το ακούσει τόσο εύκολα. Και θέλαμε να δώσουμε πάτημα στην νεολαία να έχει κάτι πιο ευχάριστο στο αυτή. Να βάλουμε τις συγκορδίες από το λαούτο, να βάλουμε ένα όργανο το οποίο δίνει περισσότερο ρυθμό, περισσότερο κούνημα, όπως είναι το καχόν, για να το μελουδοποιήσει, να το κάνει πιο προσιτό στα αυτιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το έχετε δουλέψει πάντως το project. Βλέπω εδώ υπάρχουν και παύσεις του Νταουλιού και εναλλαγές.
1: Περάσαμε δύο μήνες.
0: Είδα ένα βιντεάκι, αγαπητοί ακροατές, την προηγούμενη εβδομάδα. Είδα όλα τα παιδιά μαζεμένα εκεί, σε ένα υπόστρωγο από κάτω και κοπανίουσαν όλοι μαζί. Λέω, ετοιμάζονται τα πουλάκια μου. Βέβαια, αυτό ήταν spoiler, αλλά πάλι καλά που δεν έγραψες και πού θα πάτε. Χιπηράς.
1: Τι να κάνω, μας την έκανε και ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει, ο Γιάννης το χρωστάει, δεν την γλιτώνει, ο Παπαχατζάκης. Θα τον καλέσουμε άλλη φορά. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Θα μακρύνουμε σήμερα. Μην νομίζετε ότι θα πάει έτσι σήμερα. Σήμερα έχουμε τον Οξύαυλο μαζί μας. Μην νομίζετε ότι θα πάει έτσι με ερωτήσεις απαντήσεις. Βέβαια έχω εγώ καμιά 35 ερωτήσεις. Βέβαια. Θα τις κόψω λίγο τώρα όσο μπορώ. Έχουμε και τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τον Κώστα.
0: Έχουμε τον Κώστα τον Πετρίδη, ο οποίος θα συμπράξει και αυτός εδώ με την παρέα του Οξύαυλου. Θα έχει την τιμή, θα το πω έτσι.
2: Είναι από τους λόγους που τραγουδάμε.
1: Με Ζουρνά.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, Μαρμαρίδη, 3, 2, 1.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορών και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδί άνεμουν ποι είμες και απόθεν έρχομες.
8: Η παράδοση δεν είναι μόνο...
0: Έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδί άνεμουν ποι είμες και απόθεν έρχομες.
8: Η παράδοση δεν είναι...

0: Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
0: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
0: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86.
4: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε οκνέα!
5: Λάζαρος είπασε!
4: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδη!
6: Είναι ο παιδάς, το ΕΣ και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζι και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου η άβλια μου. Τραπέζι καρέκλας και φως επά.
4: Να σαν εσέν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
0: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
7: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
8: Έλα ρε, για σουβλάκι.
7: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
8: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
7: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
8: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
7: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
8: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
7: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
9: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
7: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310 57 11 11. Τα λέμε στους δρόμους.
5: Σόνα! Έλα, λέω Σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
0: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνας, έχουμε επιστρέψει. Το στούντιό μας πλέον είναι και ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Έχουμε τη χαρά να πλαισιώνει σήμερα εδώ το σχήμα Οξύαυλος. Βασικά δεν είναι σχήμα, έτσι, μην κάνω λάθος.
2: Παρέα.
1: Είναι παρέα, ναι.
0: Και πώς μπήκε το Οξύαυλος?
3: Αυτά είναι όλα του Διονύση. Ξυπνούσε το πρωί,
0: ναι.
3: Έβλεπε τι όνειρο έβλεπε.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο όνομα φάγαμε πολύ μεγάλο σκάλωμα στο πώς θα το ονομάσουμε. Υπήρχε ήδη ένας δίσκος που λεγόταν «Η Ζουνά και το Ταούλ», οπότε δεν μπορούσαμε να βάλουμε εκείνο. Ψαχτήκαμε και μου ήρθε εμένα μια μέρα η Φώτιση και να το πω Οξύαυλος. Συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε.
0: Μια χαρά.
3: Δημοκρατικά, ναι.
0: Ξέρω. Είπε σε Άιτ Σαλέματο και άμα σ' αρέσει. Και άμα δεν σ' αρέσει, βρες εσύ ο
3: νόμος. Εγώ κατευθείαν το είδα τυπωμένο.
0: Ακόμα καλά.
3: Λέω, τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι, εδώ. Τις ερωτήσεις δεν τις ολοκλήρωσα. Θα περάσω λίγο σύντομα στα χαιρετίσματα και τα φιλιά από όλους και τα χαιρετίσματα από μακριά και από κοντά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Μαρία της Τεργίδου, το Χρυσόπουλο, το Μιχάλη από τους Ακρίτες, του φίλου του Γεωργιάδη, του Θεόδωρο. Η Μελίνα η Πορτουλίδου μας λέει καλησπέρα από Αθήνα. Καλώς έρθεν ο Ζουρνάς στο Ράδιο Ακρίτες. Χαιρετία σε όλους τους συντελεστές και τους καλλιτέχνες.
2: Γεια σου Μελίνα, να είσαι καλά.
0: Η Γιωργατζίδου η Δέσποινα, καλησπέρα στην παρέα της Τετάρτης. Υπέροχη παρέα σήμερα με πολύ καλούς οργανοπαίκτες. Να γιάζνε τα δάχτυλα νησούν. Καλή απόλαυση στους ακροατές και χαιρετίσματα στην παρέα μου. Ο Παπαχατζάκης, ο Γιάννης, από να σας ακούω, βαράτε, χρωστάω για την επόμενη.
3: Σ' αγαπάμε Γιάννη.
0: Ο Δαμιανίδης, ο Νίκος, Κιτάνια, η Μητρούλη, την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε, δώστε πόνο. Η φίλη μας η Κατερίνα η Δεμπερδέμη, τους χαιρετισμούς μου στην παρέα, πολλά μπράβο, και επειδή έχετε και παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, να κάνουν λίγο υπομονή, έφτασε το τρένο, έρτε, κοντεύει, 10 ημέρες επέμνανε, υπομονή, και ό,τι έγινε έγινε. Και αλλάζει η ζωή μου, συνεχίζουμε. Τώρα πάνω σε αυτά τα κομμάτια που αποτυπώσατε συνολικά είναι καμιά 10.
2: Σύνολο είναι 12.
0: 12.
2: Στη δουλειά που κάνω.
0: Έχετε κάνει κι άλλα όμως. Προφανώς. Τα οποία δεν τα λέτε.
2: Άλλα δεν είναι. Καλά. Άλλα να ανεβάσουμε στα σώσια.
3: Κάτι ξέρεις.
2: Μας παρακολουθεί αυτός.
0: Εγώ είμαι. Εντάξει. Ναι. Σε αυτό μπορώ να περηφανευτώ. Στην προανάκριση είμαι καλός. Υπήρξε σε αυτά τα κομμάτια που κάνατε κάποιο σκοπό ο οποίος σας δυσκόλεψε περισσότερο, που δεν μπορέσατε να το συνδυάσετε, να το δέσετε, είχατε να το βάλουμε ή να μην το βάλουμε τελικά, ή να το αφαιρέσουμε για μελλοντικό κάπως?
2: Υπήρχαν τέτοιοι σκοποί, είναι η αλήθεια. Δηλαδή βγάλαμε το ΤΕΚΑΙΤΕ, βγάλαμε το Χαλάι,
3: το
2: Ούτσαϊ. Κοιτάξαμε πιο πολύ να εφαρμόσουμε στα 12 αυτά κομμάτια, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν να βγάλουμε 17 κομμάτια. Βγάλαμε για να μικραίνει η δουλειά και κοιτάξαμε όσο γίνεται να δώσουμε βάση στους σκοπούς τους οποίους δεν έχουν ακουστεί. Αυτό το λέω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε η δουλειά αυτή.
0: Okay.
2: Ναι. Να μείνουν αυτά.
0: Καλός ή κακός, θέλω να πω, από άλλους παίκτες έχουμε ακούσει κατά καιρούς και ούτσα και...
2: Έτσι, γενικά ακούγονται αυτά.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
2: Βάλαμε μερικά για να σπάσει λίγο ταυτή, για να γίνει πιο εύκολο στην ακρόαση, αλλά κρατήσαμε και αυτά που θέλαμε.
0: Και τελευταία, πριν πάμε στη μουσική μας, πώς μαθαίνεις εσύ που είχες, ας πούμε, την κύρια ιδέα ή του Σταύρος, που είναι παίκτης, ότι αυτό που παίζεται τώρα, ας πούμε, το τιτιρεμέ, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο από άλλον?
2: Αυτό με βάση τα λεγόμενα του Σταύρου και ό,τι ξέραμε συνολικά σαν γνώσεις, αυτό βάλαμε.
3: καταγεγραμμένο υπάρχει, ρε παιδί μου, σε βιντεάκια του Σπύρου, από εκδηλώσεις που από σε.
0: Όταν λέμε πλέον σήμερα καταγεγραμμένο, εννοούμε σε μορφή ηλεκτρονική, YouTube κτλ. Τα VHF, τα.
3: Ναι, αυτά τα του Μπαρμπασπύρου είναι αυτά.
0: Είτε είναι οι κασέτες, οι εφοπλίσεις εκείνες. Τώρα που μπορεί κάποιοι να έχουν κασέτες, εγώ τυχαίνει να έχουμε. Στο χωριό του πατέρα μου, στη Γραμμένη Δράμα, υπήρχε Ζουρνατσής, ο οποίος είχε και το επίθετο, τον κολούσαν το όνομα Ζουρνατσής. Πάντε, ακούστε τον Ζουρνατζή να σέρτε. Λοιπόν, δεν έλεγαν τον Νικόλα, ήταν τον Ζουρνατζή. Ήταν το επάγγελμά του, έτσι ήταν, ξέρανε ποιον. Δεν θα πάνε τον Νικόλα να φωνάξουν, πήγαν τον Ζουρνατζή, πήγαν κατευθείαν στον Ζουρνατζή και έσκοναν να τον κέπαιρναν, έφεραν να τον σιούει πλατεία. Και αυτό υπήρχε στο χωριό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια καταγραφή. Ή και κάποια καταγραφή να υπάρχει, χάθηκε, πετάχτηκε, αλλοιώθηκε. Και δεν υπάρχει πλέον να μπορέσει να τη διαχειριστείς. Πάντως, 2-3 ανθρώπους που ρώτησα λίγο που ασχολούνταν, υπάρχει κάτι στο χωριό, αλλά δεν βγαίνει άκρη.
3: Ναι, και εγώ έχω ακούσει πολλές καταγραφές από διάφορους παππούδες. Που δεν βγάζει άκρη, ήταν και του Νταουλτζίδε, ξέρω εγώ, παίζαν κάπως αλλιώς. Δεν μπορεί να βγάζει δηλαδή συγκεκριμένο σκοπό. Και μένουν οι σκοποί έτσι. Και εγώ σου τώρα του Τηρεμέα που έπαιζε ο Μπαρμπασπύρος, εγώ τώρα παίζω ό,τι έχω ακούσει από τον Μπαρμπασπύρο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που παίζω εγώ ότι είναι το σωστό, α πούμε, ό,τι έχω ακούσει ότι από πιτσιρικά που τον άκουγα από τότε.
0: Ό,τι έμεινε.
3: Αυτός ο Τηρεμέα έχει χίλια δυο παρακλάδια. Δηλαδή είναι, ο παππού έπαιζε απίστευτα
0: προφανώς.
3: Δεν μπορούμε να παίξουμε. Παίζουμε ό,τι έχουμε ακούσει και όπως λέμε δεν υπάρχει.
0: Πιθανό να πήρε και αυτός και να βάλε και αυτός μέσα πράγματα.
3: Σίγουρα, έτσι πάει το.
0: Είναι ασταμάτητα τα όργανα.
2: Τώρα με αυτό που πιάσαμε σαν θέμα, το επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε είναι το «Ο Μάλλον» από το «Νησί Γρεβενών». Όταν μου το πρωτοέβαλε ο Σταύρος να τα ακούσω.
0: «Νησί Γρεβενών», εκεί πρέπει να είναι αυτή Άκνταγμ Μεταλλίδες. Έτσι είναι από τα 3-4 χωριά, οι περισσότεροι είναι Άκνταγμ Μεταλλίδες εκεί.
2: Έτσι.
0: Μισός τυχάνει να είμαι Άκνταγμ Μεταλλίδες κι εγώ.
3: Αυτό μου το έστειλε ο. Αχ, τώρα ξεχνάω το όνομά του. Ο πατέρας ήταν Ζουρνατζής. Από εκεί πέρα, από το. Αχ, τώρα πούλησε το μυαλό μου. Θα μου έρθει.
2: Δεν πειράζει.
3: Ο Ετερίδης,
0: ναι.
3: Μου στείλε δύο άνθρωπος να είναι καλά, που είχε παίζει ο πατέρας του και είχε κάποια. Και από εκεί δεν μπορούσα να βγάλω πολλούς σκοπούς.
0: Από αυτά εδώ υπάρχει κάποιος τεχνικός, θα μπορούσες να απευθυνθείς σε κάποιο τεχνικό και να πεις, ξέρεις, έχω αυτό, θέλω να μου καθαρίσεις το τάδε όργανο.
3: Δεν είναι θέμα πιστεύω καθαρότητας. Αυτό πρέπει να έχεις και τους αυτούς που το χορεύανε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ έτσι, ας πούμε, μπορώ και βγάζω σκοπούς. Έχει ένα που το παίζουν λίγο κόντρα τα ταούλια και αυτά, δεν μπορούσα να το βγάλω άκρη. Αν μου το χορέψεις, ας πούμε, ή με πει κάποιος παππούς ότι ξέρεις, έτσι το χορεύαμε, βγήκε. Απλά πού θα βρεις τώρα τους ανθρώπους αυτούς, οι περισσότεροι έχουν φύγει, αυτό είναι το δύσκολο. Οι άλλοι μεγάλες ηλικία.
0: Ωραία πράγματα, ερεθίσματα πολλά σήμερα για μένα. Ίσως θα πρέπει σε βάση να ασχοληθεί κάποιος φορέας επίσημα και να κάνει ανάσυρση ό,τι προλαβαίνουμε να ανασύρουμε από οπτικοακουστικό υλικό. Έτσι. Και να κάνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Επιτέλους θα πρέπει να ασχοληθούν οι φορείς σοβαρά, αν θέλουμε να λεγόμαστε υπεύθυνοι στους φορείς αυτούς, να ασχοληθούν σοβαρά με το αντικείμενο της μουσικής παράδοσης, ακόμα και αυτοί που είναι σε ιδιωτικά αρχεία, να ασχοληθεί μια, γίνει μια επιτροπή και να ασχοληθεί και να πει, ελάτε εδώ, φέρτε ό,τι έχετε, να το πάρει ο Σπύρος, ο Μιχαλής ο Τσανασίδης, ο Πουλατζακλής, να πάρουν και να γίνει μια μαγιά πάνω σε αυτό. Και μπορεί να ασχοληθήκατε εσείς και να αναδείξατε σήμερα 12 σκοπούς και αύριο να βγουν άλλοι 5 από πίσω να κάνουν άλλους 7 ο καθένας. Και να πάμε σε καμιά 20, 25, 30 ή εκδοχές ανάλογα.
3: Ναι,
0: γιατί η Ζουρνά ήταν σε κάθε περιοχή, οπότε δεν μπορώ εγώ να πω ότι αυτό που παίζανε στη Γαράσαρη το παίζανε και στη Μπάφρα και αυτό που παίζανε στην Μπάφρα το παίζανε και στη Ματσούκα και ούτω καθεξής, έτσι, να μην αρχίσω και βάζω ταμπέλες. Όπως είναι κάτι αντίστοιχο και με τη λύρα στη μουσική πάνω, έτσι και ήταν αντίστοιχα και με το Ζουρνιά. Όπως επίσης, και θα το πω και για ακόμα μια φορά, ότι το Αγγείο δεν ήταν μόνο ματσουκέτκων. Κακώς το έχουν χαρακτηρίσει ο
3: κόσμος. Και ο Μπαρμπασπύρος έπαιζε Αγγείο. Τουλουμπά τον έλεγε.
0: Τουλουμπά, βέβαια. Ο Άσκαυλος ο αρχαίος Άσκαυλος και ο αρχαίος Οξύαυλος, εδώ που έχουμε σήμερα, είναι αρχαία όργανα, είναι τα πνευστά, τα κυρίως πνευστά τα οποία είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα οποία τα κράτησαν και στον λαδικό χώρο και οι Θράκες και οι Κρητικοί και στην Κάλυμνο τα συναντάμε και στον Πόντο. Και βέβαια οι πυρώτες που είχαν το κλαρίνο, το οποίο βέβαια ήταν μεγαλύτερος ζουρνάς από αυτό που έχει σήμερα στα χέρια του ο Σταύρος, τον οποίο καλώς θα πω πέρασε το σύγχρονο κλαρινέτο με πολλές και πιο εύκολες χρήσεις. Οπότε σήμερα η πυρώτικα με το γερμανικό ή γαλλικό κλαρίνο παίζεται. Ένα επίσης θέμα το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν κιόλας οι πυρώτες. Λοιπόν, πλατίναμε. Κώστη, το βόνερο ρούφιξες.
4: Εννοείται.
0: Σήμερα θα ζορίζνε σε Αττίνα, αλλά τον αυτάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, στο Πόντο Άνασμα, στο 2310-608-400-2310-667-891 τα τηλεφωνήματά σας, για να δώσετε τα χαιρετίσματα εδώ στα παιδιά που είναι μαζί μας. Και ο Μαρμαρίδης, είναι έτοιμος? Πάντα έτοιμος είσαι. Μακιές νέα 20, είχα σε γουαρακές. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά?
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Το επόμενο σκοπός που θα παίξουμε είναι το Μάλ από το νησί Γρεβενών, γνωστό και ως Ταξίμ Ομάλ, γιατί ξεκινάει με το χαρακτηριστικό ταξίμι που είναι σχετικά μεγάλο. Όταν μου το πρωτοέβαλα να το ακούσω το Σταύρο στη συγκεκριμένη καταγραφή, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα κι εγώ να μπω στο κλίμα, γιατί τον Ταούλι έπαιζε κόντρα. Σήμερα πάμε να ακούσουμε...
0: Και σήμερα θα παίξει τον Ταούλι κόντρα?
2: Όχι, εντάξει, σήμερα το κάνουμε λίγο πιο ορθά. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως.

0: Χορεύεται σαν Καρσιλαμάς, αργός.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν...
2: Ομάλ.
0: Ομάλ είναι.
2: Ομάλ.
1: Σωστά, είναι ειδικός ο Στάζος.
2: Ειδικός είναι, το
0: έχω το ψάξει. Το έχεις δει να χορεύεται σαν ομάλ.
1: Εγώ έβαλα την ιδέα. Να το κάνουμε, να κάνουμε όλη αυτή
2: την καταγραφή.
0: Όχι, φίλε, πρέπει να ξέρεις. Δεν έβαλες την ιδέα, πετάς εσύ την κροτίδα και φεύγεις. Εδώ ο άνθρωπος το έχει ψάξει, το έχει δει, οπότε πρέπει να το, να το κοινωνήσεις και εσύ, να το πάρεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά και καθόλου τη διάρκεια που τα γράφαμε, το κεφάλι μου είχε γίνει και λίγο...
0: Ναι. Και καινούργια πράγματα, έτσι.
1: Εννοείται, ήταν πολλά τα καινούργια πράγματα. Πολύ μαζεμένη πληροφορία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο καϊτέν.
1: Το επόμενο είναι το Καράπουναρ. Ένα σκοπός της Μπάφρας.
0: Καρά, μαύρο.
1: Πουναρ.
0: Βρύση.
1: Ναι. Ή πηγάδι μας έχει πει.
0: Μαύρη βρύση ή μαύρο πηγάδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε 100% γλωσσομαθείς, αλλά αυτή την καρά είναι το μαύρο, το έχουμε υιοθετήσει όλοι πλέον, και το πουνάρ ή πινάρ, ανάλογα,
2: πινάρ,
0: την... ανάλογα την περιοχή. Για πες, Διονύση.
1: Το συγκεκριμένο, ο Πάτερ Γεώργιος μας είπε ότι ο χορός, αυτό που διαδραματίζει εντός εισαγωγικών, είναι... από τις γυναίκες που τις είχαν εχμαλωτήσει πάνω σε ένα βουνό, σε ένα κλεισάκι, τις είχαν περιτριγυρίσει οι Τούρκοι και κάνανε νοήματα κάτω στους αντάρτες της Μπάφρας για να ανέβουν να τις σώσουν. Αυτό, η αλήθεια ήταν ότι και εγώ το είχα ακούσει πρώτη φορά από το Μπάτερ, δεν είχε τύχει να μου το πει κανένας.
0: Εντάξει, προφανώς αυτά είναι κάποιες εκδοχές ή από στόμα σε στόμα.
2: Ο Πάτερ μας πήγε πολλά χρόνια πίσω και εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή θα μας έλεγε για όλους τους χώρους και το Κωνσταντίνο Σάββας.
1: Και τα έχει τεκμηριωμένα όλα.
2: Δεν τα έχω ξανακούσει.
0: Τυχαία δεν τον γνώρισα. Τυχαία δεν το σύστησα. Εκείνη τη μέρα ήθελα να είμαι πολύ, αλλά είχα μια δουλειά και δεν
2: πήγα. Δηλαδή από αυτά που ξέραμε, καμία σχέση μέχρι τότε. Καινούργια πράγματα.
0: Ο καθένας το είδος του. Την χάνει το. Ο Πάτερ Γεώργιος να είναι πατριώτης, να το πω με την έννοια όχι ότι σκούται κάθε προηγουσκόν τη σημαία, αλλά είναι πατριώτης, δηλαδή αυτό που πρεσβεύει είναι ένας ιερέας ποντιακής καταγωγής και αυτό τα λέει όλα. Είναι οριζοντίος και καθέτος. Ο άνθρωπος γνωρίζει από που κατάγεται, από την ηρωική Μπάφρα. Είχαν την τύχη να έχουν τον παππού τους τον... Ζουρνατσί τον Αντωνιάδη, οπότε μεγάλο βάρος και καλά κάνει και να είναι καλά να τον έχουμε, να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες είτε ημερίδες είτε μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από αυτόν, τα οποία τα δίνει όπως καταλάβατε έτσι. Μόνο και μόνο που είστε ερευνητές και εσείς και ασχολείστε μουσική και αγαπάτε την παράδοση.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Πολύ όμορφα.
1: Και ωραίο και ζωντανό.
2: Είναι και πολύ δύσκολο χορευτικά.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι, λίγο θέλει γάμπα. Λοιπόν, εγώ είμαι πάνω από τα 100% ικανοποιημένος για σήμερα. Δεν τελειώνουμε, απλά το λέω και θα το πω και στο τέλος. Τον Διονύση απολαμβάνω, που λέει παίξε, παίξε, παίξε. Ο καημένος Ομιλιάδης φυσά, φυσά, φυσά, παίρνει κλικ
0: για να πνοεί. Πριν λίγο ότι μπορεί να παίζει 2 ώρες έτσι.
1: Ναι, 2 ώρες να παίξει, αλλά άμα χορεύνει, άμα και χορεύνει τι.
3: Έπρεπε να τον δει στο στούντιο πόση ώρα παιδευόμασταν.
1: Βιντεάκια έχουμε βγει.
3: Έχουμε, κάνα 2-3.
1: Κάνα 2 θα τα δω μετά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.
3: Πάμε σε Καρσιλαμά. Γαρασαρότικο Καρσιλαμά.
1: Γαρασαρότικο Καρσιλαμά.
3: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό.
1: Παίζει, να μην...
2: παίζει ο Μπαρμπασπύρος.
1: Παίζει να μην το έχω κάνει, όχι υπόψη.
2: Αυτό το παίζει ο Μπαρμπασπύρος σε όλα τα κράτη σχεδόν. Σε κάποια φάση του έπαιζε.
1: Ναι.
2: Και μετά έβαζε κι άλλα. Όπως θα βάλουμε και εμείς δηλαδή μετά κι άλλο σκοπό. Όποιο θες.
1: Okay.
3: Να πούμε στους ακροατές ότι δεν θα κυλήσει έτσι όλη η εκπομπή.
1: Εννοείται ότι δεν θα κυλήσει έτσι.
3: Σιγά.
1: Πόντου άνασμα είμαστε. Μη φύγετε. Τα παιδιά εδώ ήρθαν για σας και δεν θα φύγουν 9 η ώρα γιατί κουσουμώνει η ώρα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι πλέον. Περορίες βαράει ο Γιώργος. Θα πληρούσε μία αν κάποτε, ίσως πληρούσε, να ξέρετε.
3: Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πού είμαστε?
1: Εδώ τώρα.
0: Εσύ τώρα έχεις αναλάβει, Διονύση, για να καταλάβει και ο κόσμος, ρόλο floor manager.
2: Floor τη ροή.
0: Floor manager. Είναι ο υπεύθυνος. Μας ταξιδεύει στον πόντο. Ταξιδευτικός πράκτορας, λέει ο Μαρμαρίδης. Είναι αυτός που έχουν το ράδιο Αρβίλα, ο Κωστάκης, πίσω από τις κάμερες. Αυτός πάει κάτσε ενωπίσει στη γωνία. Ο Διονυσάκης. Το κάμεραμαν είναι εδώ μόνιμα αριστερά μου. Πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα νομίζω θα πάμε στον ύμνο.
0: Στον ύμνο. Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Οπότε να πούμε κάτι για να κρατήσουμε το χρόνο. Πού βρισκόμαστε? Έγινε η συνεννόηση.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε.
1: Πάμε.
0: Μισό δευτερόλεπτο δώστηκε σε μένα. Δώσε μας λίγο χαλάκι, αγαπητέ. Θέλετε να πείτε κάτι?
2: Ποιο μαλλιρε, αγόρι μου.
3: Όλα.

0: Αγαπητοί ακροάτες, έχουμε συντονιστεί, επειδή εδώ τα παιδιά πρέπει να βγάλουν λίγο το πρόγραμμα λόγω του ότι είναι περιορισμένο το χρονικό περιθώριο και να μην κουράσουμε κιόλα. Έχουμε εδώ το Σταύρο, ήρεμη δύναμη είναι. Η Κωνσταντίνος, δυνατός, σταθερός. Ο Διονύσης είναι από
1: μια κατηγορία.
0: Άστο, δεν έχω λόγια. Και είμαστε έτοιμοι.

κρέμασε. Και σύμψησε

0: Σούπερ όμορφα.
1: Τάσο, πρωτού προχωρήσεις σε αποχώρηση.
0: Δεν προχωράω.
1: Η τελευταία μελωδία που ακούσαμε είναι που σταμάτησε να τραγουδάει ο φίλος ο Κώστας, είναι, ονομάζεται Τι Κέσολα, από το χωριό Αγούντερε της Γαράσαρης, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Σταύρο, το έπαιζε ο Μπαρμπασπύρος μετά το τίκ.
2: Το τίκιν. Και αυτό δεν υπάρχει χορός.
1: Και αυτό δεν υπάρχει, γι' αυτό το βάλαμε και αυτό μέσα στην
0: δουλειά. Δεν υπάρχει χορός καταγεγραμμένος, είναι προφανώς ότι...
1: Μπορεί να χορευότανε σαν την πάλτσα.
2: Μπορεί πρώτη γενιά να το χορεύαν σε κάποια χωριά. Αυτά είναι τώρα καβαλιώτικα. Λέω χώρι, κατά εκεί τα χωριά δηλαδή της... Μπορεί κάποιοι να το χορεύαν, το οποίο χάθηκε, δεν υπάρχει πλέον. Είναι μόνο η μελωδία.
0: Μάλιστα. Με στεναχώρησε αυτό που είπες τώρα, ξέρεις.
2: Δυστυχώς έτσι.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η πλευρά της παράδοσης μας, η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε, δεν πρόλαβε. Και είμαστε, εντάξει, έχουμε τη μία πλευρά τουλάχιστον, έχουμε τη μουσική. Αν ήταν ολοκληρωμένο θα ήταν κάτι ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, μ' άρεσε, Τι Κέσολα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Πώς το βλέπετε γενικά, τι κερδίσατε εσείς μέσα από αυτή την τριβή με αυτό το θέμα, γιατί είπαμε, χάσαμε χρόνο, ηρεμία, μπορεί να ανεβρίασεις με τον Διονύση, που είμαι σίγουρος.
2: Εγώ αυτό το έδωσα. Αν ρωτάς σε μένα, εγώ πέρασα όμορφα. Εγώ πέρασα όμορφα.
0: Πέρασες όμορφα.
2: Γέλασα με αυτά που κάναμε.
1: Ρίξαμε πολύ γέλιο.
2: Έκανα πράγματα τα οποία, εντάξει, με πήγαινε πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, ήταν ωραία. Εντάξει.
0: Αυτό, ρε φίλε, τόσα πάρκα έχει η Θεσσαλονίκη. Τόσα... Γιατί έπρεπε να πας σε Αβρασία.
1: Δεν του πήγαινε εγώ. Αυτός με πήγαινε. Αυτός με έλεγε να βγάλουμε βίντεο.
2: Εγώ το οδηγό στα μάξι, αυτό θέλει να πει.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ πήγα να την γλιτώσω με αυτή τη δουλειά, αλλά αυτός εκεί. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε βίντεο. Έτσι ξεκίνησε.
0: Γενικά ο ένας μάλλον τραβάει τον άλλον. Ναι, κάπως και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
1: Τραβάμε και σκλέο είμαστε.
2: Κάπως έτσι. Ακόμα δεν μαλώσαμε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι καλό.
0: Ποτέ να μην μαλώσετε. Δεν υπάρχει λόγος. Αν διαφωνείς με κάποιον, δεν πρέπει να μαλώσεις. Θα διαφωνήσεις και τον
2: πάρεις. Τώρα δεν ξέρουμε με τις πωλήσεις τι θα γίνει. Με τις πωλήσεις, με τα λεφτά. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Άμα είναι πολλά τα λεφτά, φωνάξτε και εμένα και τον Μαρμαρίδη. Να έρθουμε και μοιράζομαι. Να ξέρετε. Στο μοίραμα πρώτο σημείο. Τι έχουμε, έχουμε συνέχεια. Τι, έχουμε φτάσει στο φιναλέ. Τι λες, 9 η ώρα κλείνει το πόντο άνασμα.
1: Δεν κλείνει. Α. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε...
2: Δρυμύτεροι.
1: Το επόμενο πρόγραμμα είναι για όλους τους ακροατές.
0: Για... Συγγνώμη τώρα, το προηγούμενο δεν ήταν για όλους, τι ήταν.
1: Ήταν, αλλά το επόμενο είναι...
0: Θες να πεις ότι κάναμε παρουσίαση και ήταν λίγο έτσι...
1: Ναι. Τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση.
0: Οκ, okay, το δέχομαι. Αγαπητοί ακροατές, πόντου άνασμα είμαστε. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα 9 η ώρα, εκτός αν έχουμε τον φίλο του Κώστα το Σιαμίδη, οπότε κόβει την εκπομπή και σκούτε φεύ. Εκείνος έχει άλλο ρολόι, το σεβόμαστε. Οπότε κάντε κάτι γρήγορο, γόμωστε κάναν ποτηρόπον, κάναν... κόψτε κάναν τοματούλαν, βάλτε λίγο άλλα σαπάν. Και εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά με τα παιδιά, τον Οξύαυλο, για όσο ακόμα χρειαστεί.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
5: Πετώντας κινέντα μα σοκαραντένι. Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
9: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα. Ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
10: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
9: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
11: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάλει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
12: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
11: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
12: Ας τηρούμε.
11: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά φορισμένον. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
13: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκονταν. Δεν πάθεις.
11: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
13: Φστάγω, ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτη και θα φτάχνει εκπομπά.
11: Για το εκπομπή το λε, καθ' πότε θα είναι.
13: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
11: Α, το εν. Όπω είπε τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
14: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ηχεία, τα κονσόλα τελευταία τεχνολογία, τα τραπέζια και τα καρέκλα, σαπανοήρε και σαχωρού. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλα και φω επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένη. Πώ έκοψε και ψαλάφισε και φω.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
5: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
0: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνασμα, έχουμε επιστρέψει. Ο υπεύθυνος εδώ προγράμματος του Οξύαυλο, σήμερα που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, ο Διονύσης Παπαδόπουλος, αφού τα έκοψε από εδώ, τα τράβηξε από εκεί, τα τέριαξε όμως, έτσι. Δεν μπορείς να πεις. Σταύρο,
1: βγάζω το καπέλο.
0: Δίνει λύση για όλα και βγάζει για το πρόγραμμα. Κωνσταντίνε,
2: παρακαλώ.
0: Αυτά είναι οι παρεμβολές οι οποίες δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα. Η Ταρατσίδου Υπόπη, η πεθερά μου, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε παρέα με τη Μαρία την Αποστολίδου και τον πεθερό σου, τον Πάπη του Ταρατσίδη. Έκανα τσιπουράκι και σας ακούμε στο μπαλκόνι. Πολλά μπράβο στους νέους. Καλή πορεία να έχουν. Έβγε για την όμορφη εκπομπή που μας προσφέρουν. Εγώ παλθάρισα, θα λέει μας να πάμε από εκεί όπως εμείς με τη Ζουρνάν και να πίνουμε κι εμείς κάνα τσίπουρο. Πού θα πάει, δεν θα τη γλιτώσεις. Σήμερα δεν μας ζήτησε και το τραγούδι της, ευτυχώς έχει δείξει κατανόηση. Φαντάσου, Ζωή Payment επίκασε με το... Θα μπορούσε να...
1: Με τον Διονύση εδώ όλα θα μπορούσε να
0: θα μπορούσε. Διονύση δεν το βάλει στο πρόγραμμα.
2: Την επόμενη
1: δεν το σκέφτηκε.
2: Θα επιστρέψουμε.
0: Λοιπόν, έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν θα τις πω, παιδιά. Έχετε κάτι από...
3: Τώρα δεν είπες, θα τις πεις.
0: Αυτή την τελευταία μάλλον θα τη ρίξω, γιατί μετά θα γεννηθεί. Ο κόσμος που άκουσε τη δουλειά σας, το επικρότησε, ήταν σιγά μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, που τα ακούσατε αυτά. Γιατί για τον περισσότερο ποντιακό κόσμο είναι κάτι, να μην πω άγνωστο, να πω το η Ζουρνά. Τώρα, ας πούμε, ένας που είναι σε χορευτικά ή είχε την τύχη να έχει στο χωριό του ένα ζουρνατζί που έπαιξε, okay, ναι. Ένας ο οποίος καμία επαφή.
3: Η αλήθεια είναι, κακό προέρα, τα σχόλια δεν είχαμε.
1: Ναι, παράξενο, πολύ παράξενο.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Έχουμε πολύ...
1: Μόνος τυχαίος, δηλαδή, ο τυχαίος. Ή... Δεν το άκουσε κανένας και δεν ασχολήθηκε κανένας.
0: Ωραία η προσέγγιση.
1: Εντάξει, είχαμε μόνο θετικά σχόλια και από γνωστούς χοροδιδάσκαλους και ερευνητές και αυτά. Mm-hmm. Μόνο θετικά σχόλια.
0: Μπράβο.
1: Δεν ακούσαμε θετικό σχόλιο.
0: Έχουμε μάθει.
1: Πού το βρήκατε, πού το ακούσατε, δεν είναι. Μόνο θετικά σχόλια. Τώρα, μακάρι έτσι να κάναμε κι εμείς κάτι, ας πούμε. Και...
0: Κοιτάξτε. Τώρα δεν ξέρω αν ακουστεί καλό. Όταν λέει κάνεις κάτι και ενοχλήσει και ακουστεί, πάει να πει ότι έκανες κάτι καλό. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Δεν το προβληματιστείτε εσείς.
1: Δεν τα άκουσε κανένας, δεν ασχολήθηκε κανένας.
0: Προφανώς και τα άκουσαν, αλλά ίσως να μην έχουν γνώση να απαντήσουν.
1: Ή περιμένουν να απαντήσει κάποιος άλλος και να έρθουν αυτοί από πίσω.
0: Είναι πολύ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, να το σκεφτώ, να μπω δηλαδή τώρα να κάτσω να βλέπω σχόλια για να απαντήσω.
1: Αυτό... Α, και εμείς κάναμε αυτό που μας άρεσε.
0: Εσείς καλά κάνατε. Εγώ είμαι μαζί σας. Από την πρώτη κουβέντα που έκανε ο Διονύσης, σας είπα, είμαι μαζί σας. Μακάρι να είχα δυνατότητα να το στηρίξω πολύ πλευρά το project σας.
3: Μα στήριξε.
0: Δυστυχώς. Έβαλα ένα. Είπα, μία γραμμή εγώ τράβηξα. Μία γραμμή τράβηξα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Ό,τι κάνατε, το κάνατε εσείς γιατί το θέλατε, το αγαπήσατε, το πιστέψατε, το παντρέψατε και το δουλέψατε όπως πιστεύω το πήγατε μέχρι εκεί που έπρεπε να πάει.
3: Μέχρι εκεί που μπορούσαμε.
1: Κάτι πήγαμε κι εμείς.
0: Ναι. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και θα το πω και στην αποφώνηση της εκπομπής.
3: Έχουμε μάθει τόσο ότι έχει ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα, το έχουν ακούσει άτομα, στο Λονδίνο, στην Κρήτη.
1: Αμερική.
3: Και Αμερική.
1: Αμερική.
3: Και Αμερική. Δόξα τω Θεώ, ακούστηκε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Είναι ευχάριστο αυτό. Εύχομαι να συνεχίσετε. Εγώ είμαι εδώ, υπομονή που το άνοιξε.
1: Μετά την εκπομπή, με αυτά που μας κάνει ο Διονύσης, θα διαλύσουμε τα σχόλια.
0: Όχι, αποκλείεται.
3: Γιατί πάντα είμαι η αρχή του κακού.
0: Αποκλείεται, αποκλείεται.
1: Όχι, όλα καλά.
0: Περιμένω κι άλλο. Και το number two.
3: Εγώ σου είπα, θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.
3: Δεσμεύομαι.
0: We'll be back.
3: Έτσι.
0: Σκληρό. Μαρμαρίδη, τι λες. Να τους βάλουμε ξανά μέσα. Όποτε είναι έτοιμα τα παιδιά, είμαστε εδώ. Από τον Κωνσταντίνο και πέρα τον Διονύση, να μην φέρα τον. Εκεί μαζί σου θα τον έχεις. Όχι ρε, ωραίος είναι.
1: Καλό παιδί, όταν κοιμάται είναι το καλύτερο παιδί.
0: Ωραίος είναι. Λοιπόν, πάμε μουσική.
3: Πάμε.
0: Θα το πάμε όλο, ως το τέλος.
1: Το μάνατζερ.
0: Μάνατζερ.
3: Ως το τέλος.
0: Τέλεια. Είμαστε εδώ.

καρδόβο και πως θα τα γιανίζω. Ένα μήνα και ένα χρόνο σιρωτής ευδάσων πόνων, το κεφάλι ψωμα ξυλαρχωνού.

έχεις να πάνσω χέρι. Απόψους να εμέρωσε, έχεις να πάνσω χέρι.

0: στα ξύλα σοχονών. Εκάψες με ένα μόντο και εις τα ξύλα σοχονών. Πασχήμετες όν το γεσίρ του κύρου Στόρφανων. Πασχήμετες όν το γεσίρ του κύρου Στόρφανων.
1: Γεια σου Μαρμαρίδη!

0: Πάρα πολύ όμορφα. Επήκαμε, ναι, πολύ, πολύ ωραία εκτέλεση. Επήκαμε το Μιλιάδιν και ίδρωσε. Πώς το κατάφεραμε αυτό.
1: Πάντα ίδρωνε αυτό στον παίζει.
0: Αλήθεια. Εντάξει, τότε δεν έχω τύψεις. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ήταν ο Ξίαυλος. Μια προσέγγιση καθαρά μέσα από έρευνα, από παρακαταθήκες, από
2: ακούσματα
0: τα οποία πρώτης γενιάς, έτσι, ο Μπαρμπασπύρος,
2: ναι,
0: πρώτης γενιάς, το οποίο έδειξε, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι από μεράκι δύο παιδιών προήλθε αυτό το όμορφο έργο. Μπράβο σας.
2: Ενός παιδιού.
0: Μείνε, εσύ μαζί πάλι είμαστε. Πίσω κάνεις.
2: Αυτό είναι το μυαλό, η εκτέλεση.
1: Μόνος μου δεν θα μπορούσα να το
0: κοίταξε,
1: κάνω.
0: Κοίταξε, Σταύρο, και εγώ είχα την ιδέα του project και αυτά, αλλά μόνος μου, άμα δεν ήταν ο Γιώργος εδώ, η Μελίνα δίπλα, ο ένας άλλος εκεί, ο Ζαρογουλίδης που φτάει μας τα αφίσας, η Γαρίν που ασχολείται με τα βιογραφικά και μεταφέρνει έτοιμα και εγώ μόνο τα αναγνώθω. Νομίζετε έτσι εύκολα είναι. Δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι
2: έτσι
0: εύκολο.
2: Είναι, έτσι.
0: Και εσύ μόνος αν ήσουν και να τα έχεις όλα πάνω στο τραπέζι, δεν θα μπορούσες. Θα έπρεπε κάποιος και να, ο Διονύσης εδώ, να είναι καλά κι αυτός, να έχει μεράκι και να κάνετε κι άλλες δουλειές. Εμείς περιμένουμε εδώ το πόντο άνασμα, περιμένει και την επόμενη, όταν είστε έτοιμοι με το καλό, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει ο Ξίαυλος
1: Part 2.
0: Όπως θέλετε, πέτε το. Ο Ξίαυλος άλλο μία πέτε το.
1: Πιο καλά. Ο
2: Ξίαυλος ξέρετε καηδηρί.
0: Αγαπητοί ακροατές, το αποτέλεσμα από τη δουλειά των παιδιών ελπίζουμε να σας άρεσε. Εγώ έχω να πω έβγε και πάλι. Και τώρα που θυμάμαι κάτι από το παρακάθενα, αυτό θα το πω όμως, δεν θα το κρατήσω. Τελευταία ημέρα λειτουργίας του παλιού παρακάθ πάνω στη Λαγκαδά. Τότε ήταν ακριβώς το ύψος που ξεκινάει η αερογέφυρα για να φύγεις προς το Τιτάν. Λοιπόν, τώρα εκεί σήμερα έχει ένα μαγαζί παιχνιδιών στο σημείο και εκεί που όλα πάνε καλά και είναι η ώρα ωραία και σκάλωσαν και τα καϊτέδες και όλα, έρχεται μια βαριά είδηση. Αγαπητοί φίλες και φίλοι μας, λένε ο Αχιλλέας και ο Κουρτίδης, το παρακάθι σήμερα κλείνει. Ήτανε Μάιος, τέτοια εποχή ήτανε, πριν το καλοκαίρι, και μένουμε όλοι μια βουβαμάρα, ένα τι μας δουλεύουνε, περιμένουν τώρα να γελάσουν, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, παίζει ο Σιαμόγλης εκεί, παίζει ο Κώστας, συνεχίζει λίγο ακόμα το πρόγραμμα, αλλά ξέρω υπάρχει μια αναστάτωση. Και ρωτάμε τους σερβιτόρους, αυτά, ναι, όντως, λέει, παιδιά, κλείνει, λέει, το παίρνουν το μαγαζί, το παίρνει ο δρόμος και κλείνει το μαγαζί. Ουσιαστικά, λέει, πρέπει να δούμε αν θα. Ο πατέρας του Σταύρου, του Μιλιάδη, ο Κυρνίκος, το αν μας ακούει μπορεί να το θυμάται κιόλα, είχε μόνιμη θέση, όπως ήταν το πατάρι αριστερά, το τραπέζι ήταν δικό του, κάθε Σάββατο ήταν εκεί και ήταν ακριβώς δίπλα στο πατάρι και το ποδάρνατε βάλει να πάνε στο πατάρι δίπλα στο Σιαμόλι, ναι, αν κι άλλο σουμάδε στις καλλιτέχνες. Και εντάξει, είχαμε αποκτήσει μια οικειότητα με τους ανθρώπους αυτούς μέσα εκεί, οπότε πληρώνει το λογαριασμό ο Κυρνίκος. Και όπως είσαι ένα φυσιολογικό να πέσει στο νουνάτ και καλά επίκεν, την καρέκλα που εκάθουσαν σκούτε και βάλε το στο κεφάλι να τα πάνε και πέρε το και φεύγει. Λέω, μάστορα, λέω, πού πας. Τι λες, λέει, αγόρι μου, εγώ αυτό, λέει, το πλήρωσα, λέει, μου ανήκει. Εδώ καθόμουν, λέει.
2: Ακόμα, το έχουμε σπίτι.
0: Υπάρχει αυτή η καρέκλα ακόμα.
2: Υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να δώσω τα πολλά φιλιά μου στον μπαμπά και στη μαμά.
2: Να είσαι καλά.
0: Σταύρο, ανεπανάληπτες στιγμές μέσα στο παρακάθι και στο παλιό και στο νέο. Ίσως θα πρέπει να φτάω έναν εκπομπή και για το παρακάθι να λέμε ιστορίες, αλλά πρέπει να περάνει, να ειδοποιώ κόσμο για να λέει ατσελάτε αδακά στο ράδιο.
2: Δεν θα χωρέσει,
0: και θα λέμε ιστορίες. Πραγματικά, ανεπανάληπτες στιγμές.
1: Κάνε ακόμα μια εκπομπή.
0: Για
1: να λέμε ιστορίες.
0: Για να λέμε ιστορίες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φτάσεις εσύ όμως στο συντονισμό για λέω εγώ τα ιστορία.
2: Εύκολα.
0: Θα βάλω το Διονύση να κάνει το τέτοιο. Να κάνει... εσύ βγες τώρα, εσύ μίλα ύστερα. Λοιπόν, η εκπομπή μας όπως κάθε Κερική, μία με τρεις και λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα του Ποντουάνασμα. Εγώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ, αφήσανε σπίτια, οικογένειες, ασχολίες και ήρθανε να μας κρατήσουν συντροφιά με μουσικές πατρίδας, με Ποντουάνασμα. Και αν μη τι άλλο, είχαμε και χρέος να βγάλουμε και αυτήν την μουσική δουλειά, γιατί είναι και αυτή μια πατρίδας γαράσαρη και μπάφρα πληγωμένες από την μανία των Τούρκων. Οπότε κάτι που μας έμεινε είναι αυτή η μουσική, για να έχουμε να κρατήσουμε το καλό.
3: Έτσι,
0: να κρατήσουμε το καλό. Το οποίο μέσα έχει και πόνο βέβαια, αν μη τι άλλο. Και παιδιά, μπράβο σας και πάλι. Σας συγχαίρω και θα σας συγχαίρω, να ξέρετε, δεν θα σταματήσω. Και τον Πάτερ Αντωνιάδη που είχε το χρόνο και σας βοήθησε, και όλους που σας στηρίξανε, όσους σας δώσαν παρακαταθήκη, το όργανο του παππού του Σπύρου, ό,τι δουλειά ήρθε στα χέρια σας, μπράβο σας, να συνεχίσετε έτσι και μη σταματάτε.
3: Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, όλους.
0: Όπως είπαμε, και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 την Κερασινού, έχουμε την αιμοδοσία των Ακριτών. Καλό θα είναι να στηρίξετε τη δράση, όχι για να ανεβάσει ο σύλλογος τα νούμερα, για να υπάρχει μια αποθήκη αίματος για κάθε ενδεχόμενο, αχρίαστο να είναι. Έρχεται η 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης και του Ράδιο Ακρίτες, Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 1 εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, στο κτίριο Α, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο. Θα υπάρχει βέβαια μπροστά εκεί και πάρκινγκ διαθέσιμο. Ου στην άλλη τετράδ, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να ακούτε ποντιακά και έχουμε να αποφωνήσουμε με μουσική, έτσι Σταύρο?
3: Έτσι, βέβαια.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: πιντστοφόρε. Ναι, πε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλε για τη χαρά τη θυγατέρα σα. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη,
1: Λάζαρο.
0: Ντό λε, βρε οκνέα.
1: Λάζαρο, είπα σε.
0: Αζαντίνη με, τίνο Λάζαρο, τι παρέσα.
1: Γιοκ, Λάζαρο Φαντίδη. Είναι ο παιδά, ντοέ και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταία τεχνολογία, τα τραπέζα και τα καρέκλα, σα πανοήρε και σα χορού. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλα και φω επά.
0: Να σαν εσέν ευλογημένε. Πώ έκοψε και ψαλάφισε και φω.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηφους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαπτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
7: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
6: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
7: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
6: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
8: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
8: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
8: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγα να τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
8: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
9: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
9: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Α, στηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Σαλονίκη.
3: Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία.

0: Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφες ο χωρών. Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Μπες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέ.

0: Πού θα καθίσουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος.
0: Το λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με. Τίνος Λάζαρος. Τι παρέσας.
2: Γιώκ. Τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς. Ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
3: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 6978 55 32 86 6947 20 93 52. Email info@akritestupondu.gr.
5: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπο με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε λίγο.
6: Αχ, και το ρακούπο στην εγκασμένη.
5: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
6: Ας τηρούμε.
5: Νέπε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
7: Ντέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Ντέ πάθεις.
5: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
7: Σταύρο, ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρέσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
5: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
7: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
5: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
8: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι, πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες. Τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει λίρα με το θέατρο.
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδία με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδί άνεμουν ποι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το

Χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα, ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τι δεν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθες.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα γίνεται.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβδεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Του Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ.
1: Και επειδή μας λείψανε οι ζωντανές εκπομπές, ετοιμαστείτε. Έρχεται το Πόντου Άνασμα ζωντανά. Ξεκινάμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 και πάντα στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε. Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.